0: Πρωινή Hiti, Radio City.
1: Μα μεν χι της γλάι λέει, πώς είσαι. Μαλακός εις μάνο τα εφαούνα airplane mode.
2: Τέινο.
1: Για να ρίμω ζα.
2: Όριε.
1: Βίσκα κβίσ.
2: Μα.
1: Οκ.
3: I love you, babe.